0: κασκόπα, κολλέ, καχόλα, λε κασπάτι, ρίσα, γολό, καχόλα, να αντινά, τσακίς, αντινά, σε ρένα, έσα, σίκα, χουίνα, όχ, χαμαλάντα, σκαόλα, άνα, μη καραμπή, κουάχουλη, τσότσα, βιγρέ, κουάχουλη, τσότσι, μισό, μαέστρο, Χεσούς, καμπά, και καμ, τσουρούλη, κρούτ. Entonces, la go, hermanos, hermanos, que bien es. Haru anahuan a caro, chorzantil, mosene. Taxiraku, talquia, filial, chiru le carqua. Taxiraku, pila. Pemahon, sacarse, sacito, anda, guarda, te clara, consiente, le carqua. Ο Σάρα πια χώρα να είναι σκόλτα. Λι μαρκουά, λι γιώσια, τσιγκίλ, λι λαχτιά, λι ραχτή, λι καρκουά.
1: Οπότε να χωρίς και γράμμα να τα έκτορα ράν. Αρκοτσότσα. Έτσι λες να παμανέλκαν. Ρουκτέσαι μονσίλκαν. Ο πλέτσι με φούν. Είτε να είναι ο και Βαλερεώνα και οι πιέτσιες οχόντζαν. Πώς σου βάζει το ρίχνο είναι να πάρει το ρίχνο. Αρμοζίδι για να πάρει το ρίχνο. Αυτό και ένα πέρο η μενική
0: Αυτό είναι το πιάντσα, καλή κακά, έσωσε την τζαβέ, μακά, αντάω πιέντσι σχολείο.

0: μαχίτα να ουλάς και τα ακούλ Κουάρα τσοχαγέ Θα παλιά άντι κάνε καστέλα κουά Ούτ με το χουάν κάτσα σκουτά κίλτα Λάνα άγραχα και κοσλά
1: Μου κουτάν τρούχτο το παλαγέ σε όλες τα κουάντα.

Φάχου παπάνκαρι. Και χωρίς να λες απλάουσο ρε χαχουά. Φάχου παπάνκαρι. Να κουάτσι χούνα καλά να ράξαχνουμε. Κοσλά. Κοσλά. Αρικό έχω ζυγπαμπάν. Ούτε να χκούν το μάτσι που έχω να χτούμε έξα. Μα κοσλά. Μα τσουτάνα. Νουμέντια χλά, αντί που εγκαταλάβει να χύνει το πάμπι κακό.

0: Αλλά και έχω ένα ξαπλάω σε λεκά ακόμα.
1: Ciento cuatro punto cinco FM, alegrando.

0: ακούει που για μαχρύτα να ουλάξει καλύτερα τα ακούλ κουάμα τσοχάκε αμαλιά άντι κάνε καθέλα κουάμ ούτ με το κουάμ κάτσα σκουτάει κίλτελα να άγραχα κακόσλα.
1: Λάδι, κατσουτάνο, σκεφάσα, κούχα, λαχτάντα, τρέχτε, σκεφάλι, Κρίστο.